0: κάνει τον νου.
1: Μόνο αν τον πάρει τα βούρο. Παραν σάβησε την ηχηρό μαντζίνη το πράγμα. Να το πακεί πορό μάτιο πουλο. Μάτιο πέραν είναι πορό τσέσαι με κορό.

0: Ορμαντή ο πουλού.
1: Πουλού, τον πουλού. Μόνο πατή πει να αγγίσκατε αν κατάγκο του Καντίνη.
0: Όχι.
1: Jenenge sira ana marang bayi mudur kandhini mengaten Rama.
0: Sumrupa yen wektu iki bayi mudur kandhini wis kaboyong onong pertapan nggiri sarangan.
1: Lho, sinten sing ngrasakake
0: sekabate penemban?